0: στην Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Μπα, τη βρήκε την πόρτα, Λιβέντη.
2: Ψυχό, σταμάτα γιατί θα προβώσω ομότητες.
1: Εγώ σε τι θα προβώσω, ψημινότητες. Καμαρό στα αφεντικό, την πιλχανά παρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται. Δεν είμαστε καλά.
2: Ψυχό!
1: Διαστικά,
3: Διαβλός.

0: 99,2.
1: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
2: Ψυχώ. Σταμάτα, γιατί θα προβώσω ομότητες.
1: Εγώ σε τι θα προβώσω, ψημινότητες. Καμαρό στα αφεντικό, την πιλχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, Λιβέντη. Δεν είμαστε καλά.
2: Ψυχώ.
1: Διαστικά.
3: Διαβλός. Τραγούδια

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Διάβλος στους 99,2.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Αν πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει και η ζωή.
0: Και αυτό.
2: Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου.
0: Και αυτό.
3: Αγαπιόμαστα, Χριστέ μου, αγαπιόμαστα.
4: Μην αλλάζει συχνότητα.
5: Η ώρα πήγε 4.
0: 99,2.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα. Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Σ' αγάπησα, χάθηκα, στον πόνο τρελάθηκα, στον απόλυτο καημό.
0: Και αυτό.
1: Μάνα Σαντώνη, η θύμησή σου.
0: Και αυτό.
1: Όσο θα ήθελα να σου να απόψε μαζί.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: 99,2.
3: Τι είναι αυτό, αυτό Μάνθο, τι είναι αυτό.
4: Ωμαν. Αυτό, αυτό είναι μια σφεντόνα.
3: Αυτό Μάνθο είναι ένα σουτιέν.
4: Ναι, έλα, πότε το έβγαλες.
3: Μάνθο, αυτό δεν είναι δικό μου και φαντάζομαι ούτε δικό σου. Εκτός αν από τα γυναικεία αρώματα πήγες στα γυναικεία σόρουχα, Μάνθο.
4: Έλα, ρε παίξτε, παρακαλώ τώρα, μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας το θέμα. Αυτό το σουτιέν είναι της μάνας μου.
2: Διάβλος. Νύχτα ατέλειωτη. Με Διάβλο 99,2.

0: και αυτό.
1: Άφησε με στον κόσμο να ζω, γιατί τον κόσμο το δικό σου δεν μπορώ.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Διάβλος.
0: '99,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Η ατοπική δερματίτιδα σε κάνει να ζεις τη ζωή σου από το περιθώριο. Υπάρχει λύση. Αντιμετώπισε την με τη βοήθεια του δερματολόγου σου. Μίλα σήμερα κιόλας μαζί του για τα νέα δεδομένα των θεραπείων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας. Μια κοινωνική πρωτοβουλία της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας για την αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας. Μάθε περισσότερα στο edae.gr.
2: Διάβλος 99,2.

λόγια στον καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα, φαίνεται, να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα, κερί αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Απόψε φίλα με να με χορτάσει.
0: Και αυτό.
1: Τη δεύτερη φορά.
0: Και αυτό.
2: Λείπεις εσύ, μου λείπεις εσύ.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 5.
0: Διάβλος στους 99,2.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Με λένε Μαρία. Ήρθα ως πρόσφυγας. Η δουλειά μου είναι να προσφέρω ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους πρόσφυγες της χώρας.
7: Για να μπορέσεις να την ακούσεις, πρέπει να την πλησιάσεις. Μπες στο πλησιάζουμε.gr για να ακούσεις αληθινές ιστορίες προσφύγων. Ήπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
3: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Η Ρένα μας παντρεύεται.
1: Καλός, ρε, καλός.
0: Ο πρώτος, ο καλύτερος, ο Χάι.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
0: Disc jockey.
1: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος. Με ποιον θα ζήσεις, μωρή? Με αυτό τον disc jockey?
0: Ναι.
1: Που βάζει τους δίσκους?
0: Μάλιστα.
1: Και τι θα τρώτε, μωρή? Θα παίρνετε τους δίσκους, θα τους βάζετε μέσα στο φούρνο και θα τους τρώτε για πίτσα?
2: Διαβλός.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Αχ, να μην τελειώνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου.
0: Και αυτό.
1: Κι όταν με κόψει το μαχαίρι.
0: Και αυτό.
2: Ακόμα σε θυμάμαι που φύγες, λυπάμαι.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Μήπως το password σας είναι πασίγνωστο? Ο σκοπός του password είναι να δυσκολεύει την πρόβλεψή του. Βάλτε τυχαία γράμματα, αριθμούς ή και σύμβολα και μην αποθηκεύετε ποτέ password σε κοινόχρηστους υπολογιστές. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το adae.gr, την αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών.
3: Διάβλος 99,2.
0: Ο Διάβλος 99,2 θυμάται.

Άκουσέ μας παντού. Στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σου. Διάβλος FM.gr. Κάνε κλικ και απόλαυσε γνήσια τραγούδια με υπογραφή. Διάβλος FM.gr.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Όλα σ' αγαπά.
0: Και αυτό.
1: Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ένας από τον άλλο.
0: Και αυτό.
1: Κομμένα λόγια για σε μάτια μου.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 6.
0: 99,2.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Εδώ και αιώνες συζητάμε για το μήνυμα που περιέχει ο περίφημος δίσκος της Φέστου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης Βασάλου.
2: Θρησκευτικό είναι το περιεχόμενο του πύλινου δίσκου της Φέστου κατά τον γλωσσολόγο Gareth Owens, που μελετάει στην Κρήτη τον ενιγματικό δίσκο που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα π.Χ.
3: Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός δυνατού password. Μην επιλέγετε προβλέψιμα passwords και μην τα αποθηκεύετε ποτέ σε κοινόχρηστους υπολογιστές. Για περισσότερα, επισκεφτείτε το adae.gr, την αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών.
4: Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή extra van με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699 96 30 700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Revoil.
5: Αποτρέψτε τους επίδοξους ληστές. Ασφαλίστε το χώρο σας με αξιοπιστία και υπευθυνότητα στις καλύτερες τιμές με 6 χρόνια εγγύηση. Από τη Facecon Milto Squeeze, Λικούργου 44, στην Καλαμάτα. Η μεγαλύτερη έκθεση συστημάτων ασφαλείας για συναγερμό και κάμερες στη Μεσσηνία. Με 15 ετή εμπειρία στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας, μπορούμε και επιλέγουμε την ιδανικότερη λύση για εσάς. Facecon Milto Squeeze, Λικούργου 44, στην Καλαμάτα. Αδιαδοτημένη επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 του 2000 και ISO 27001 του 2015. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210 86099 και 6943 10009 και στο facecon.gr.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο, αλλά φοβάσαι τι θα σου βγει? Στη Romanos Group δεν είναι ρίσκο, είναι επιλογή. Αξιόπιστα, πλήρως ελεγμένα αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, για κάθε budget. Με δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Romanos Group. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πληροφορίες στο 27210-23000 και στο romanosgroup.gr.
7: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
8: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Τι να πω τώρα. Για κάτσε να. Έφτιαξε ένας άλλος κύριος. Πόσο μεγάλη χαρά

0: Διάβλος 99,2. Παίζει για σένα. 99,2.
1: Τελικά το κουνιαδάκι μου κατά βάθος είναι πολύ δίκαιος άνθρωπος. Πώς λέμε, ο δίκαιος Αρχιμίδης.
2: Ο δίκαιος Αρχιμίδης. Στην ιστορία είσαι πολύ καλός, ρε Φάτσε.
1: Εντάξει, η ιστορία είναι ο φόρτος μου.
3: Διάβλος.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Κι όταν στη πόρτα σου μιλώ, τα σκαλοπάτια σου φίλω.
0: Και αυτό.
2: Εσύ μου χάραξες πορεία.
0: Και αυτό.
3: Και τα λέω σε σένα, σε σένα π' αγαπώ.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος.
0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα. Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 76 02 51 και 6944 59 28 31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
7: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
8: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
7: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
8: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
7: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210 87 713 και στο nikas.pavlachromata.gr.
8: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
4: Διάβλος 99,2.

0: Άκουσέ μας παντού. diavlosfm.gr. Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους.
0: Και αυτό.
2: Έχω το χέρι απλώνω και έχω στα χείλη αγάπη μόνο.
0: Και αυτό.
3: Εσαλίστηκα, κρεμίστηκα, αλάνι μου, λιμάνι μου.
4: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Η ώρα πήγε 7. Διάβλος στους 99,2.
5: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αργούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@hatzaras.com.gr.
6: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να παίρνει μορφή, όταν το μπάνιο αποκτά χαρακτήρα, όταν κάθε επιφάνεια λέει τη δική της ιστορία, τότε υπάρχει μια πρόταση για να την αποτυπώσει. Πρότασης. Είδη υγιεινής και πλακίδια, έπιπλα μπάνιου υψηλής αισθητικής. Μεγάλη γκάμα σε ποιοτικά προϊόντα, άμεση διαθεσιμότητα, ετοιμοπαράδοτες λύσεις, με τιμές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Εξασφαλίζουμε την ποιότητα γιατί εισάγουμε τα προϊόντα μας απευθείας, κυρίως από ιταλικά και ισπανικά εργοστάσια. Με την εμπειρία και την αξιοπιστία της Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Πρότασης. Λακωνικής 320 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-454. Πρότασης. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
7: Απαλλάξου από κάθε είδους μικροοργανισμό.
8: Μαμά, ποντίκι.
7: Καθάρισε το σπίτι, την επιχείρησή σου από κάθε είδους βρωμιά. Μείωσε τους κινδύνους της υγείας σου.
9: Ήρυδα Σέρβις. Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Εκδόσεις κοινοχρήστων, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, αποφράξεις, συντηρήσεις δικτύων, καθαρισμοί κτηρίων, διαχείριση πολυκατοικιών. Με σύγχρονο εξοπλισμό και οικολογικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Υπεύθυνα, αξιόπιστα και οικονομικά. Ήρυδα Σέρβις. Τώρα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Τηλέφωνα 27 21 0 58 023 και 27 91 0 26 793. Ήρυδα Σέρβις. Σε απαλλάσσει από τα δύσκολα.
10: Αν οδηγείς αυτοκίνητα κορυφαίας τεχνολογίας, εμπιστεύεσαι το σέρβις τους σε οποιοδήποτε συνεργείο? Όχι βέβαια. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Ότο Μεσσηνία. Ότο Μεσσηνία. Το εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart. Ότο Μεσσηνία. Επισκευές για όλα τα μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη του αυτοκινήτου. Γνήσιος, διαγνωστικός εγκέφαλος της Mercedes. Σέρβις και ανταλλακτικά. Ότο Μεσσηνία. Ζούζουλας, Φιλανδριανός, Χριστόπουλος. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 99 611.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Ατυχίες, αδέρφια, ατυχίες. Οι δουλειές περιορισμένες. Δηλαδή, άνοιξα ένα μαγαζί, αλλά με κλείσανε φυλακή.
2: Για χρέη?
1: Όχι. Τα άνοιξα νύχτα με λωστό.
3: Διάβλος.
0: Άκουσέ μας παντού. Διάβλος FM.gr.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου που θες.
0: Και αυτό.
2: Και σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω.
0: Και αυτό.
1: Τίποτα δεν γίνεται τυχαία.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
4: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
3: Το άπαχο κρέας μας κάνει καλό και γιατί περιέχει λιγότερο λίπος, αλλά και γιατί περιλαμβάνει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, όπως σίδηρο, ψευδάργυρο και σελήνιο. Είναι μόνο μερικά από τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που θα βρείτε στο άπαχο κρέας. Τι να ζητήσετε από τον κρεοπόλη? Ζητήστε του πουλερικά, κουνέλι, μοσχαρίσιο φιλέτο και ψαρονέφρι.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Διάβλος στους 99,2.
6: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφή. Και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφή. Γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 85 848. Και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφή.
0: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 76 02 51 και 6944 59 28 31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
7: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 804 και 69 47 94 87 55.
8: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27 21 0 69 760. Διανομή δωρεάν.
3: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Θέλω να βγω από τα διέξοδο αυτό. Θέλω να βγω.
0: Και αυτό.
2: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια.
0: Και αυτό.
2: Έλα και κόψε με στα δυο.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 8.
0: 99,2.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα να είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα για Οργούλη 1. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Πάρτι! Γάμος! Βάφτιση! Εκδηλώσεις, Big Bang, φως, ήχος, χρώμα, Big Bang Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ, ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Τη χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
11: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
12: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Διάβλος 99,2. Το ραδιόφωνο σου.
1: Αχ, έρωτας είναι αυτός και χαρά σε αυτόν που τον κερδίζει. Αλίμονο σε εμάς τις ορφανές.
2: Αδερφέ μου, να ξέρεις, αυτός την έχει κουνήσει την αγλαδιά.
3: Διάβλος.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Διάβλος.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo Idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo Idea.
7: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το συνεργείο αυτοκινήτων Cremezis Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Cremezis Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλου, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Cremezis Performance Shop ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721-082-182.
3: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
4: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές.
5: Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου, φρέσκο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,98 το κιλό. Ψάρι γαλοπούλα, καπνιστή και βραστή, 11,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Καφές λουμίδης, 194 γραμμάρια, 3,98. Ελίτ φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία, 4x125 γραμμάρια, μόνο 1,48. Τέντερ χαρτί υγείας 10 ρολών 2,48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
4: Σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
6: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Λαντίνι και Μακόρμικ, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Χόντα, Ρόμπιν, Γκαρντένα, Όρεγκον, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Greco Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών, Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 2722 400 733.
7: Διάβλος 99,2.

0: η γενιά. Διάβλος στους 99,2. Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή έξτρα βαν με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699-96-30-700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Ρεβόιλ.
1: Είστε επαγγελματίας στο χώρο των κατασκευών, των επισκευών ή των ανακαινήσεων? Στο Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Κλειάτας Κωνσταντίνος θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τα έργα σας με επιτυχία. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη γκάμα επώνυμων προϊόντων. Αλουμίνια Εξάλκο για γενικές οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις. Σίδερα εμπορίου όλων των διατομών. Γυψοσανίδες Knauf εγγυημένης ποιότητας και με εύκολη εφαρμογή. Υλικά θερμομόνωσης. Πάνελ οροφής και πλαγιοκάλυψης για αποτελεσματική μόνωση και προστασία. Λειτουργεί βιοτεχνία σειρματουργίας, στράντζα ψαλίδι και ζούπο ψάλιδο. Γκλιάτας Κωνσταντίνος στο Λιβάρτζι Γαργαλιάνων. Πληροφορίες στο 27630-23521 και στο gliatas.com. Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Γκλιάτας Κωνσταντίνος. Η δύναμη πίσω από κάθε κατασκευή.
2: Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
3: Μια φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
2: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουρέκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
3: Και από τον Θαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
2: Αφού τα ξέρεις όλα, γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζυμένο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Θαλκαφούκης.
4: Τρία καταστήματα σε Ζευγολατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
2: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Θαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις, περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20501.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος. Το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος. Το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39. Στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978-607712 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
11: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
12: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Κοίτα μια νύχτα, κοίτα μια μέρα θα πω εγώ. Και έτσι ξεκινάμε αυτό το πρωινό με αγαπημένες μουσικές και μόνο εδώ στο Διάβλο, στους 99,2. Πέμπτη 7 Μαΐου, 9 και 10 η ώρα, Διάβλος στους 99,2 και www.diavlosfm.gr στο διαδίκτυο. Χαρά στο μικρόφωνο, με Ελίνα στη μουσική και είμαστε εδώ αυτό το πρωινό να το γεμίσουμε με καλές σκέψεις, με όμορφα πράγματα, με γλυκές κουβέντες και ένα καλό για όλους τους άλλους. Γιατί αν τα κάνεις όλα αυτά και πετύχουν, όλα γυρίζουν πίσω. Καλημέρα σε όλους και όλες από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Διάβλος είναι εδώ, σας κάνει και σήμερα παρέα, όπως και κάθε άλλη προηγούμενη μέρα, όπως και κάθε επόμενη. Μαζί θα είμαστε, Χαρά στο μικρόφωνο, Μέλινα στη μουσική, μέχρι τις 12. Έχουμε να συζητήσουμε πολύ ωραία θέματα, πολιτιστικά, νέα ημέρας, τοπική επικαιρότητα, εδώ τα δικά μας, τα της Μεσσηνίας και των γύρω περιοχών φυσικά, αλλά θα βγούμε και πιο έξω. Μέχρι τότε, δυναμώστε ραδιόφωνο, πάρτε κοντά το καφεδάκι σας και στείλτε τις πρώτες καλημέρες εκεί που πρέπει. Σε εμάς, μας βρίσκετε στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας στο 6936 84 0992 και μας καλείτε στο 2721 11 992.

Έλενη Καρουσάκη στο Διάβλο στους 99,2. Εδώ που ακούς αγαπημένες μουσικές και μόνο. Λοιπόν, πέμπτη σήμερα 7 Μαΐου και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίνου, μαρτύρων Ιου Βεναλίου Ακακίου και Κοδράτου. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που γιορτάζει, παρά μόνο ένα. Το όνομα Νείλος, από τον ποταμό φυσικά. 12 Νοέμβρη και 7 Μάη γιορτάζει αυτό το πολύ ξεχωριστό και πολύ ωραίο όνομα. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κάποιον, αλλά αν και τυχόν ξέρετε εσείς με αυτό το υπέροχο όνομα, μην ξεχάσετε να το ευχηθείτε, γιατί σήμερα είναι η μέρα του 7 του Μάη. 127 ημέρες από την ένταξη του 2026. Και οι μέρες όλο και μεγαλώνουν. Για να καταλάβετε τι εννοώ με αυτό, η ανατολή του ήλιου ξεκινάει στις 6:20 το πρωί και η δύση ξεκινά στις 8:22 το απόγευμα. Γιατί απόγευμα είναι εκείνη την ώρα, αν το καλοσκεφτείς. Ο ήλιος είναι ακόμη πολύ ψηλά για να το ονομάσουμε βράδυ. Οπότε οι μέρες μεγαλώνουν, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να πάμε ένα ωραίο περπάτημα μετά τις δουλειές μας, που ο καιρός είναι έτσι καλός και μας το επιτρέπει, να πάμε για τις αγορές μας, για τα ψώνια μας, για έναν ωραίο καφέ. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά μπορείς να κάνεις εκείνες τις τελευταίες ώρες της μέρας. Τώρα που μεγαλώνουν οι μέρες και γίνονται όλο και πιο ανοιξιάτικες, όλο και πιο καλοκαιρινές. Βέβαια, υπάρχουν ώρες της μέρας που έχει μια ελαφριά δροσιά, που δεν σε αφήνει να απολαύσεις έτσι τον ήλιο, αλλά οκ, okay, και αυτό ωραίο είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε μετά της ημέρας. Σήμερα είναι ακόμη η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας του στρατού. Κάθε χρόνο 7 Μαΐου η αεροπορία του στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Είναι πολύ σημαντική η μέρα αυτή και έχει επιλεγεί συμβολικά. Και ακόμη είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Ναι, και όμως υπάρχει αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Έχει καθιερωθεί από το 2013 με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας και έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές μας πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Αυτά που λέτε για την ημέρα και άλλα πολλά σε πολύ πολύ λίγο.

Αυτός είναι ο διάβλος του 99,2, Γιώργος Νταλάρας. Ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στο διάβλο, στη συχνότητά σου, αν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες, 5η σήμερα 7 Μάη και στην ωραία μας παρέα θέλω να σας πω ότι έχουμε τα στεγνοκαθαριστήρια υδρογόνο 2 οξυγόνο και τη νέα χρονιά θα χρειαστείτε τον καλύτερο σύμμαχο στην καθαριότητα και τη φρεσκάδα. Ρούχα, παπλώματα, κουβέρτες, κουρτίνες, υποδήματα, ιματισμός Airbnb, τσάντες, βαλίτσες, κράνη, βρεφικά είδη, όλα θα γίνουν σαν καινούρια. Και με το επαναστατικό σύστημα βιοκαθαρισμού Clean Up Point έχετε κορυφαίο καθαρισμό και υγιεινή σε άλλο επίπεδο. Στεγνοκαθαριστήρια υδρογόνο 2 οξυγόνο και το 2026 φρεσκάδα ζωής. Να σας θυμίσω, Λακωνικής 96 βρίσκονται εδώ στην Καλαμάτα και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείτε στο 2721 600 742. Εμείς φεύγουμε για επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με το σαν σήμερα της ημέρας που είναι γεμάτο με πολλά και διάφορα.

0: Διάβλος στους 99,2.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: radio.gr.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αργούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@hatzaras.com.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο, αλλά φοβάσαι τι θα σου βγει. Στη Romanos Group δεν είναι ρίσκο, είναι επιλογή. Αξιόπιστα, πλήρως ελεγμένα αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, για κάθε budget. Με δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Romanos Group. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πληροφορίες στο 27 21 0 23 000 και στο romanosgroup.gr.
6: Facecon Quiz Miltiades. Ταμιακές μηχανές και λύσεις all in one. Για ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, ταχυφαγεία, εφαρμογές ασύρματης παραγγελιοληψίας delivery και εφαρμογές για την έκδοση των τιμολογίων σας. Δείτε από κοντά όλη την γκάμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών. Facecon Miltos Quiz. Λικούργου 44, Καλαμάτα. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 του 2000 και ISO 27001 του 2015. Λεωφορείες στα τηλέφωνα 27 21 0 86 099 69 43 10 009 και στο facecon.gr. Facecon. Κάνει όλα τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα.
7: Διάβλος 99,2.

Ήταν η Demi και το τραγούδι «Το δίχτυ στο διάβλο» σε 99,2. Καλημέρα, καλή Πέμπτη, 7 Μαΐου σήμερα, 9:40 η ώρα, και είμαστε εδώ να συζητήσουμε τα της ημέρας. 7 Μαΐου λοιπόν, και έχει καταγραφεί στην ιστορία μέσα από γεγονότα που σημάδεψαν την πολιτική, τον πολιτισμό, την τεχνολογία, την Ελλάδα, και πάμε να τα συζητήσουμε. Τα σημαντικότερα γεγονότα του σαν σήμερα. 558 και σαν σήμερα καταραίει ο θόλος της Αγίας Σοφίας. Ισχυρός σεισμός προκαλεί την κατάρρευση του μεγαλοπρεπού στόλου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη λίγες μόλις δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση του ναού από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. 1664 και σαν σήμερα ξεκινούν τα ανάκτορα των Βερσαλιών. Ο Λουδοβίκος δίνει εντολή για την κατασκευή των ανακτόρου των Βερσαλιών, που έμελε να εξελιχθεί στο απόλυτο σύμβολο της γαλλικής μοναρχίας και της βασιλικής πολυτέλειας φυσικά. 1824 και σαν σήμερα πρεμιέρα για την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν. Αυτή την περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Βιέννη σαν σήμερα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της κλασικής μουσικής. 1832, και ερχόμαστε σε κάτι που συνέβησε κοντά μας, καθώς υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζεται επίσημα ως ανεξάρτητη μοναρχία με πρώτο βασιλιά, τον Όθωνα. 1895 και σαν σήμερα η πρώτη επίδειξη ραδιοφώνου. Ο Ρώσος φυσικός Αλεξάνδρ Ποπόφ παρουσιάζει το πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη στην Αγία Πετρούπολη, ανοίγοντας το δρόμο για την ασύρματη επικοινωνία. Και μιας και το είπαμε αυτό, σήμερα στη Ρωσία τιμάται ως μέρα ραδιοφώνου η 7η Μάη, καθώς ο Ποπόφ θεωρεί το εφευρέτης του ραδιοφώνου. Και συνεχίζουμε λίγο ακόμα, στο 1961 θα σας πάω, όπου σαν σήμερα η Ελλάδα ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια κατοίκους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 1961, ο πληθυσμός της χώρας μας ανέρχεται στους 10.357.526, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή. Και αφού μιλάμε με αριθμούς, να σας πω ότι σήμερα ο πληθυσμός της χώρας υπολογίζεται σε περίπου 9.847.263 κατοίκους, γεγονός που αποτυπώνει τη δημογραφική συρρήκνωση των τελευταίων δεκαετιών. Και ας πούμε και κάτι μουσικό, κάτι πιο ευχάριστο. 1977 και σαν σήμερα η Ελλάδα συμμετέχει στον 22ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι «Μάθημα Σολφές». Το θυμάστε? Κατέκτησε την 5η θέση, μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της χώρας σε τούτο το θεσμό.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος με ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Πες πως μαντάμωσες στη συχνότητά σου. Καλημέρα, μια γλυκιά καλημέρα να στείλω στο Βασίλη με τα ωραία του τα πρωινά τα λόγια, αλλά και σε όλους εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι. Στείλτε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6936 84 0 99 2. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις καλές ειδήσεις της ημέρας. Έχω να σας πω μια πολύ ωραία είδηση, έτσι καλοκαιρινή, τουριστική, μπλε είδηση. Η Φτέρη στην Κεφαλονιά, φεύγουμε λιγάκι από Μεσσηνία. Η Φτέρη λοιπόν, εκεί στο όμορφο αυτό νησί στην Κεφαλονιά, αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία της Ευρώπης στη λίστα με τις top 50 ευρωπαϊκές παραλίες που ψήφισαν πάνω από 1000 επαγγελματίες. Να πούμε ότι η Φτέρη διακρίθηκε και παγκοσμίως, κατακτώντας τη δεύτερη θέση πίσω από τις Φιλιππίνες, επιβεβαιώνοντας την απόκοσμη ομορφιά της. Ένας απομονωμένος κολπίσκος με λευκά βότσαλα και άμμο, περιτριγυρισμένος από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους ασβεστόλιθου και κρυστάλλινα τυρκουάζ νερά του Ιωνίου. Οκ, okay, νομίζω μας έπεισε. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με σκάφος ή μετά από μια απαιτητική πεζοπορία, χαρακτηριστικά που τη διατηρούν ανέγκυχτη, ήσυχη και μακριά από το μαζικό τουρισμό. Να σας πω λοιπόν ότι η Ελλάδα κυριαρχεί στη λίστα της Ευρώπης με συνολικά 7 παραλίες, οι οποίες είναι: Φτέρη στην Κεφαλονιά, πρώτη θέση. Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα, πέμπτη θέση. Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα, ένατη θέση. Βουτούμι στους Αντίπαξους, 22 στις θέσεις. Χόβολος Κόπελος, 21η θέση. Σαρακίνικο στη Μήλο, 31η θέση. Και Ελαφωνήσι στην Κρήτη, 44η θέση. Είναι αρκετές για να κυριαρχούν, αλλά είναι όλες μία και μία πανέμορφες παραλίες, και εμείς εδώ στη Μεσσηνία έχουμε πολύ ωραία μέρη, πολύ ωραίες παραλίες. Και όπως λένε οι περισσότεροι που έτσι ψάχνουν καλές παραλίες, λένε ότι όπου δεν υπάρχει κόσμος, τόσο και πιο καθαρά είναι. Και δεν έχουν και άδικο.

Η Ιουλία Καραμπατάκη μας έφερε λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι με αυτό το υπέροχο γλέντι. Καλημέρα σε όλους και καλή Πέμπτη να έχουμε. 7 του Μάη σήμερα και μετράμε αντίστροφα μέχρι την άλλη Πέμπτη. Γιατί την άλλη Πέμπτη, 14 Μαΐου, θα ολοκληρωθεί ο σούπερ διαγωνισμός από το εστιατόριο Ποικιλία που σας κάνει δώρο ένα γεύμα για δύο άτομα. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι το εστιατόριο Ποικιλία βρίσκεται Σπάρτης 36, στο αίθριο της κεντρικής αγοράς. Και είναι ανοιχτά Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από το μεσημέρι, Τρίτη και Πέμπτη μόνο βράδυ και τις Δευτέρες κλειστά. Εκεί λοιπόν μπορείτε να πάτε με την οικογένεια ή τους φίλους και να απολαύσετε ζουμερά ψητά στα κάρβουνα, ολόφρεσκα θαλασσινά και λαχταριστές ποικιλίες κρεατικών και ψαρικών που θα συνοδεύσουν το κρασί, την μπύρα ή το ζάκι σας. Σπάρτης 36 λοιπόν, στο αίθριο της κεντρικής αγοράς. Και αν θέλετε να κάνετε κάποια κράτηση, 2725. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει την 5η 14 Μαΐου και μπορεί να γίνει δικό σας αυτό το ωραίο δώρο και ένας τυχερός ακροατής μας να κερδίσει ένα γεύμα για δύο άτομα δώρο από το εστιατόριο Ποικιλία στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στείλτε τα μηνύματά σας τώρα στο Viber 6936 84 099 2, γράψτε Ποικιλία και ενώ όνομα επώνυμο και το στέλνετε και αυτόματα μπαίνετε στο διαγωνισμό.

0: Ο κόσμος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Ένα ενημερωτικό μονόλεπτο στο Διάβλο 99,2.
1: Γιατρέ, τι είναι η θεραπεία μαύρων κύκλων Nanosoft που ακούμε τόσο συχνά τελευταία?
2: Το Nanosoft είναι μια καινοτόμως πιστοποιημένη συσκευή ενέσιμης εφαρμογής, ειδικά σχεδιασμένης για τη μικροέγχυψη της μεσοθεραπείας NCTF, την ευαίσθητη περιοσθαλμική περιοχή, δηλαδή στα βλέφαρα και στο πόδι της χήνας, όπου απαιτείται μέγιστη ακρίβεια ως προς το βάθος διείσδυσης για να μην έχουμε πρυξήματα και μολοπισμούς. Στη θεραπεία αυτή χρησιμοποιούμε ιατρική συσκευή για την εστιασμένη έγχυση του υλικού NCTF, το οποίο περιέχει ελεύθερο υαλουρονικό, όχι διασταυρωμένο. Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου γίνεται σχεδόν ανώδυνα και με ασφάλεια σε περιοχές των ματιών και του λαιμού η θεραπεία του Nanosoft. Με τη θεραπεία τι επιτυχάνουμε? Βαθιά ενυδάτωση, καλύτερη ποιότητα της επιδερμίδας, βιοδιέγερση, αναζωογόνηση, διόρθωση στους μαύρους κύκλους, τα σημάδια της γύρανσης και λίανση των ρητίδων, σύσφυξη και ελάττωση των δυσχρωμιών. Επίσης, στα πλαίσια της θεραπείας αυτής μπορούμε να εφαρμόσουμε και peeling στην περιοχή των ματιών για να καταπολεμήσουμε τις δυσχρωμίες και για έναν πιο ομοιόμορφο τόνο της επιδερμίδας. Το μείγμα που χρησιμοποιούμε περιέχει υποαλλεργικό υαλουρονικό, αδιασταύρωτο, βιοδιασπόμενο, βιταμίνες A, B, C και E, μέταλλα, νουκλεϊκά οξέα, αμινοξέα και συνένζυμα. Όλο το μείγμα αυτό μας βοηθάει να έχουμε καλύτερη μάτωση, έτσι ώστε να φύγουν οι μαύροι κύκλοι και να βοηθηθεί η τόσο ευαίσθητη περιοχή των ματιών.
0: Ήταν το ενημερωτικό μονόλεπτο «Ο κόσμος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής» με τον πλαστικό χειρουργό Απόστολο Γαϊτάνη.
3: Η ώρα πήγε 10.
4: 99,2.

0: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις, Big Bang, φως, ήχος, χρώμα, Big Bang Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ, Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
2: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946-76-02-51 και 6944-59-28-31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
3: Ο επαγγελματίας εμπιστεύεται μόνο τον επαγγελματία. Εργαστήριο ταχογράφων, ταξιμέτρων και περιοριστών ταχύτητας Σπύρος Δημητρίου Κουσταλούπης. Με την καλύτερη εκπαίδευση και τα τελειότερα μηχανήματα για τη σωστή επισκευή και ρύθμιση ταχογράφων, κοντέρ, ταξίμετρων, ταμιακών μηχανών ταξί και περιοριστών ταχύτητας όλων των τύπων. Στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, στη νέα είσοδο Γ 14. Τηλέφωνο 27210-21-375. Με πολύχρονη εμπειρία για εγγυημένη εργασία.
4: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Καλημέρα σας, δεύτερη ώρα και είπα να ξεκινήσω με μια γλυκιά καλημέρα γιατί βλέπω ότι συντονιστήκατε πολύ τώρα, οπότε λέω ας πούμε μια καλημέρα για όλους όσοι μπήκαν τώρα να ξεκινήσει καλά η δεύτερη μας ώρα. Εμείς είμαστε εδώ από τις 9 όπως και κάθε άλλη μέρα, 9 με 12, χαρά στο μικρόφωνο Μελίνα στη μουσική και περνάμε πολύ πολύ καλά μαζί. Θέλω να σας πω ότι μπορούμε να περάσουμε ακόμα καλύτερα και τι εννοώ με αυτό. Τώρα διαβάζω εδώ το πολύ ωραίο πρόγραμμα της Κώστα Ναβαρίνο, καθώς βγήκε το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που φιλοδοξεί να μετατρέψει κάθε βραδιά σε εμπειρία και θα τα καταφέρει. Γεμάτο το πρόγραμμα με σημαντικούς Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, live performances, jazz acts, βραδιές stand-up comedy αλλά και ατμοσφαιρικές συναυλίες υπό το φως της Πανσελίνου και πραγματικά ένα πρόγραμμα που δεν πρέπει να σου ξεφύγει. Θα σου τα πω έτσι λίγο απ' έξω και τα υπόλοιπα θα μπεις να τα δεις μόνος μόνη. Στο Messina Radio το ανεβάζουμε τώρα σε πολύ πολύ λίγο. Θα ανέβει το αρθράκι με όλα τα σημαντικά 13 Αυγούστου. Στα λέω μπερδεμένα όπως τα βλέπω τώρα από τη χαρά μου, θα στα πω μπερδεμένα. Σημείωσε ονόματα. 13 Αυγούστου. Τη σκηνή καταλαμβάνει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε μια συναυλία γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και φυσικά καλοκαιρινή ενέργεια. Στις 27 Αυγούστου το πρόγραμμα είναι γεμάτο με ωραίους αγαπημένους Έλληνες δημιουργούς, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου σε μια μουσική συνάντηση με τραγούδια που έχουν αφήσει φυσικά το δικό τους αποτύπωμα τις τελευταίες δεκαετίες. Εν τω μεταξύ μέσα σε αυτές τις ημέρες συμβαίνουν και άλλα πολλά ωραία. Για παράδειγμα, στις καλοκαιρινές βραδιές θα αποκτήσουν και μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα στην Ναβαρίνο Αγορά μέσα από μια συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Θα είναι πολύ ωραίο και αυτό, με αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη, στο Μίκη Θοδωράκη, εμβληματικές μελωδίες της ελληνικής μουσικής. 29 και 30 Ιουλίου αυτό. Κουιντέτο Ξυλίνων Πνευστών. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, θα δούμε και άλλους αγαπημένους. Τι εννοώ με αυτό. Στις 3 Ιουλίου θα έρθει ο Πάνος Μουζουράκης. Στις 24 Ιουλίου ο Κωστής Μαραβέγιας. Μπείτε να τα δείτε αναλυτικά και πιο σωστά ημερολογιακά, γιατί σας τα λέω μπερδεμένα εγώ τώρα. messiniaradio.gr στο διαδίκτυο και εκεί θα βρείτε αυτό το γεμάτο πρόγραμμα με αγαπημένους σας καλλιτέχνες, Έλληνες και διεθνείς προσωπικότητες. Αυτό το καλοκαίρι έρχονται πιο κοντά μας να τους απολαύσουμε σε υπέροχες βραδιές, μεσσηνιακές βραδιές, άλλη χάρη. Μπείτε, ψάξτε, κρατήστε και το Messina Radio γενικότερα ανοιχτό γιατί ανεβαίνουν πολλά και διάφορα.

Κωνσταντίνος Αργυρός και σε αγαπάω γιατί στη συχνότητά σου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην ωραία μας παρέα. 7 Μαΐου σήμερα, 10 και 19 η ώρα και εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα θέματα. Θέλω να σας πω σχετικά με τον καιρό σήμερα, πώς θα συνεχίσει η μέρα αυτή. Έχει ξεκινήσει, εντάξει, ήρεμα. Καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες δεν το λες. Ο ήλιος χθες ήταν υπέροχος, σήμερα δεν είναι τόσο ωραίος, όμως η θερμοκρασία είναι αρκετά καλές. Η θερμοκρασία ξεκίνησε σήμερα από νωρίς το πρωί από τους 15 βαθμούς και θα φτάσει έως και 25 το μέγιστο το μεσημεράκι. Ίδια επίπεδα δηλαδή με τις προηγούμενες ημέρες, λίγο καλύτερα, ένα τσικ καλύτερα. Το κακό σήμερα είναι ότι συνεχίζεται η συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης σε αυξημένες ποσότητες, με αποτέλεσμα να έχει αυτή τη θολούρα στην ατμόσφαιρα που μας έτσι ρίχνει λίγο την ψυχολογία. Όμως δυναμώνουμε το ραδιοφωνικό φωνό μας και όλα φτιάχνουν. Λοιπόν, θέλω να σας πω και για το Μεσσίνια Φόρουμ. Καθώς κέρδισε το στοίχημα και έστειλε μήνυμα η Μεσσίνια Διεθνής Τουριστικός και Γαστρονομικός Κόμβος, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, ανεξίτηλη τη σφραγίδα του ως μία από τις κορυφαίες συνεδριακές διοργανώσεις της χώρας, άφησε το Μεσσίνια Φόρουμ με σύνθημα Μεσσίνια 365 πέρα από τα όρια, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εστίασης της Μεσσίνιας στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν έσπασε τα τοπικά σύνορα, αποκτώντας ισχυρό διεθνές εκτόπισμα με τη συμμετοχή προσωπικότητων και φορέων από τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Αγγλία. Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας και η ομάδα του Μεσσίνια Φόρουμ παρουσίασαν ένα ολιστικό, πολυεπίπεδο γεγονός που μετέτρεψε την Καλαμάτα σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανάπτυξης, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την επιχειρηματική πράξη. Ήταν πάρα πολύ ωραία και φέτος και ήταν ουσιαστικά μια μεγάλη γαστρονομική γιορτή. Κεντρική θέση στο 4ο Μεσσίνια Φόρουμ είχαν η τοπική παραγωγή και οι τοποποιητές, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά παρουσιάζοντας προϊόντα που αποτυπώνουν το χαρακτήρα της μεσσηνιακής γης. Είναι οποίοι, μεσσηνιακές ηθοποιίες, παραγωγή αποσταγμάτων ανέδειξαν τον πλούτο της περιοχής, ενισχύοντας τη σύνδεση της αγροδιατροφής με την τουριστική εμπειρία. Και έτσι ο υπαίθριος χώρος του Μεγάρου Χορού πλημμύρισε από αρώματα, από γεύσεις της μεσσηνιακής γης, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία σε όλους τους επισκέπτες.

Αυτά είναι τραγούδια και τα ακούς μόνο εδώ στο Διάβλο στους 99,2. Καλημέρα και Γιώργος Μαζονάκης, ζηλεύω στη συχνότητά σου. Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα τα ωραία, τα καλά που τα ακούς μόνο εδώ, γιατί όλοι ψάχνουμε τρόπους να πάρουμε μία ανάσα από τους λογαριασμούς. Τώρα που τρέχει το πρόγραμμα Εξοικονομώ, είναι η ευκαιρία που χρειαζόμαστε. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η σωστή αναβάθμιση ξεκινάει πάντα από τα κουφώματα. Και εδώ η επιλογή είναι μία. Εξάλκο. Μιλάμε για μία από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου που ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένα σπίτι για να γίνει ασπίδα στο κρύο και τη ζέστη. Για ό,τι θέλετε να αλλάξετε, παράθυρα και πόρτες, πέργολες και αίθρια, κάγκελα αλουμινίου, η Εξάλκο έχει τη λύση. Το καλύτερο, δεν χρειάζεται να ψάχνεστε μόνοι σας. Μπείτε στο exalco.gr. Βρείτε τον πιο κοντινό σας κατασκευαστή σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε και ξεκινήστε. Γιατί το σπίτι μας είναι το καταφύγιό μας και η Εξάλκο είναι σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
1: Το άπαχο κρέας μας κάνει καλό και γιατί περιέχει λιγότερο λίπος, αλλά και γιατί περιλαμβάνει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, όπως σίδηρο, ψευδάργυρο και σελήνιο. Είναι μόνο μερικά από τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που θα βρείτε στο άπαχο κρέας. Τι να ζητήσετε από τον κρεοπόλη? Ζητήστε του πουλερικά, κουνέλι, μοσχαρίσιο φιλέτο και ψαρονέφρι.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Διάβλος.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Αν σχεδιάζετε μετακόμιση ή χρειάζεστε αξιολόγηση,

0: Στις μεταφορές, εμπιστευτείτε το Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις και μεταφορές παντός τύπου. Διαθέτουν γερανοφόρα οχήματα και φορτηγά με υδραυλική πόρτα για άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση. Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Πληροφορίες στο 27210-20-189. 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Γραφείο Μεταφορών. Εμπειρία, αξιοπιστία και συνέπεια δίπλα σας.
1: Μαρία, γύρισα! Πού είσαι, Μαρία!
2: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω! Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
1: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στον Νίκα το πρωί.
2: Στον Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρια το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
1: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210-87-713 και στο nikas.pavlachromata.gr.
2: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
3: Δοκιμάσατε πολλά. Όμως, τα εκλεκτά προϊόντα της Στυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνης συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα Pop, Σφέλα Pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνης. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης. Τρεις γενιές παράδοση. Και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου, ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
5: Διάβλος 99,2.

Ήταν η Peggy Zina με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, παραδόσου, στο Διάβλο στους 99,2. Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, καλή σας Πέμπτη, 10:39, 7 Μαΐου. Σήμερα ένα πολύ ωραίο πρωινό. Είπαμε, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για κάποιους, είναι η δική τους μέρα, για τη γενέθλιά τους, για τη γιορτή τους, οπότε μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε. Σήμερα γιορτάζει και ένα πολύ ξεχωριστό όνομα, Νείλος από τον ποταμό. Οπότε αν και τυχόν λέμε τώρα έχετε κάποιον με αυτό το όνομα, μη και τυχόν ξεχάσετε να του ευχηθείτε. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς με τα γενέθλια, σε εσάς με τις γιορτές, και εμείς φεύγουμε για πολύ ωραία θέματα. Θα σας πω τη χαρούμενη είδηση της ημέρας, μια νέα ανακάλυψη για βακτήρια που δίνει ελπίδα στην πρόληψη παιδικής νόσου. Γενικότερα οτιδήποτε έχει σχέση με την υγεία, νέες ανακαλύψεις, τα συζητάμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έρχονται όλο και πιο κοντά μας αυτές οι ανακαλύψεις, αυτές οι μελέτες, γιατί τις χρειαζόμαστε, τις έχουμε ανάγκη όλος ο κόσμος που μπορεί να βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση, σίγουρα την επιστήμη την θέλει κοντά του. Κάθε μέρα λοιπόν έχουμε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και πάμε να συζητήσουμε μία καινούρια που φέρνει νέα ελπίδα για την πρόληψη και την έγκυρη αντιμετώπιση μιας σοβαρής παιδικής ασθένειας που μέχρι σήμερα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό μυστηριώδης. Οι ερευνητές εντόπισαν ένα άγνωστο έως τώρα βακτήριο, το οποίο φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου νόμα, ανοίγοντας το δρόμο για πιο στοχευμένες λύσεις στην παιδική υγεία. Τα βακτήρια και η πρόληψη τώρα, ένα νέο παράθυρο ελπίδας στην παιδική υγεία. Η μελέτη αυτή αποκάλυψε ότι στο στόμα των ασθενών υπάρχει μια διαταραγμένη ισορροπία βακτηρίων με μείωση των καλών μικροοργανισμών και αύξηση άλλων. Ανάμεσα σε αυτά, οι επιστήμονες εντόπισαν ένα νέο στέλεχος, το οποίο εμφανίζεται σταθερά σε περιπτώσεις της νόσου. Και αυτή η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε νέα διαγνωστικά εργαλεία. Για παράδειγμα, ένα απλό τεστ που θα ανιχνεύει το συγκεκριμένο βακτήριο σε πρώιμο στάδιο θα μπορούσε να επιστρέψει την άμεση παρέμβαση και να αποτρέψει την εξέλιξη της νόσου. Όταν συμβαίνουν ωραία ζητήματα μέσα από ατυχές γεγονότα, είναι πολύ καλό. Βέβαια να πούμε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για το θέμα, τα ευρήματα αυτά αποτελούν όμως ένα αισιόδοξο βήμα προς την κατανόηση και την αντιμετώπιση μιας δύσκολης ασθένειας, ενισχύοντας τις προοπτικές για καλύτερη παιδική υγεία παγκοσμίως. Η επιστήμη προχωρά όταν φωτίζει το άγνωστο και μετατρέπει την ελπίδα σε πράξη, όπως είπε κάποτε κάποιος, και το κρατάμε και έτσι προχωράμε και εμείς μπροστά.

Γιάννης Βαρδής για Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Εδώ είσαι λοιπόν στο Διάβλος 99,2 και πάμε να μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο θέμα στα πολιτιστικά μας, κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν πρέπει να το χάσεις. Η Σχολή Χορού για Άτομα με Αναπηρία, Disability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, μας προσκαλούν όλους στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Να σας πω την χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει Φίλιππα Ζόγα και φιλική συμμετοχή του Dance Studio της Μαρίας Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Μία παράσταση που αξίζει να τη δεις. Να σας πω ότι τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά. Μπαίνετε στο Ticket Services ή γράφετε τέλος πάντων στο Google Επαναστάτες Χορού και θα σας το βγάλει μπροστά σας κατευθείαν. Και εγώ τώρα μπήκα για να το ελέγξω. Και πατάτε εκεί να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Πατάτε εισιτήρια, κατευθείαν σας βγάζει τη διαθεσιμότητα. Επιλέγετε πού θέλετε να κάτσετε για να απολαύσετε καλύτερα την παράσταση. Και αυτό ήταν όλο. Κάντε το τώρα που είναι νωρίς, για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Γιατί η παράσταση είναι το Σάββατο 16 Μαΐου στο Πνευματικό στις 6.30 το απόγευμα και δεν πρέπει να τη χάσεις.

Εδώ είμαστε, Διάβλος στους 99,2 και επιστρέψαμε για να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη μας, για πρώτη φορά στην Καλαμάτα. Ένα διεθνές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης από το University of South Florida έρχεται αυτό τον μήνα, αυτό τον Μάιο, σε συνεργασία με τη MIND. Μέσα σε μόλις 5 μέρες αποκτήστε πρακτικές δεξιότητες με σύγχρονες μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Μαζί σας η Dr. Jennifer Hart με πάνω από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με επιστοποίηση από το Corporate Office του University of South Florida και προσφέρεται σε πρωινά και απογευματινά τμήματα για να βολευτούμε όλοι. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή σήμερα στο mindpeople.org ή στείλτε το email σας στο connect@mindpeople.org. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Faust στο 27 21 094 000. Να σας πω ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε κλείστε τη δική σας τώρα. Αν κάπου τα βρείτε σκούρα, στείλτε μας ένα μήνυμα να σας βοηθήσουμε στο Viber του σταθμού. Λοιπόν, φύγαμε για μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: πήγε 11.
1: Διάβλος στους 99,2.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα για Οργούλη 1. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 6940 17 17 61 και στο εξοπλισμοί.com. Μάραντος. Εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά. Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
9: Αποτρέψτε τους επίδοξους ληστές. Ασφαλίστε το χώρο σας με αξιοπιστία και υπευθυνότητα στις καλύτερες τιμές με 6 χρόνια εγγύηση. Από τη Facecon Milto Squeeze, Λικούργου 44, στην Καλαμάτα. Η μεγαλύτερη έκθεση συστημάτων ασφαλείας για συναγερμό και κάμερες στη Μεσσηνία. Με 15ετή εμπειρία στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας, μπορούμε και επιλέγουμε την ιδανικότερη λύση για εσάς. Facecon Milto Squeeze, Λικούργου 44, στην Καλαμάτα. Αδιαδοτημένη επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 του 2000 και ISO 27001 του 2015. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 086099 και 6943 10009 και στο facecon.gr.
10: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το Supermarket Vergi για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Supermarket Vergi στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
0: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project. Δίνει ζωή στη στιγμή.
11: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27 21 0 69 760. Διανομή δωρεάν.
12: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Αυτός είναι ο διάβλος στους 99,2. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σε όλους και όλες. Και καλή Πέμπτη να έχουμε. Ακούσαμε μόλις το Θοδωρή Φέρι και για σένα. Εδώ στο διάβλος στους 99,2. Και φεύγουμε για σούπερ συνταγή ημέρας. Συνταγή για τους πιο ανάλαφρους κολοκυθοκεφτέδες που ψήνονται στο φούρνο σε μόλις 15 λεπτά. Με τρυφερά κολοκυθάκια που αφθονούν στην αγορά αυτόν τον καιρό, πικάτικη γραβιέρα και μπόλικο δυόσμο, φτιάχνουμε μυρωδά τους κολοκυθοκεφτέδες φούρνου. Πάμε λοιπόν να τους φτιάξουμε παρέα. Οι κολοκυθοκεφτέδες είναι ένας μεζές που μας αρέσει να απολαμβάνουμε στα αγαπημένα μας ταβερνάκια τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τηγανιτές πατάτες, χωριάτικη και όλα τα σχετικά. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε όμως τους δικούς μας σπιτικούς φουρνιστούς κολοκυθοκεφτέδες, που σίγουρα θα είναι πιο γευστική γιατί θα είναι από τα χεράκια μας. Τι θα χρειαστούμε για 20 κομμάτια? 1 κιλό κολοκυθάκια καθαρισμένα, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 1 χούφτα δυόσμο ψιλοκομμένο, 2 αυγά ελαφρά χτυπημένα, 200 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τρίβουμε λοιπόν τα κολοκυθάκια μας στο χοντρό τρίφτη και τα βάζουμε σε σουρωτήρι με λίγο αλάτι για περίπου μισή ώρα να στραγγίξουν. Τα στίβουμε καλά με τα χέρια μας και τα μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά και λίγο έξτρα πιπέρι. Ανακατεύουμε με το χέρι ή μεγάλο κουτάλι μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά και να δημιουργηθεί ένα δεμένο μείγμα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη ή καπάκι και βάζουμε στο ψυγείο για περίπου μισή ώρα, να σφίξει καλά-καλά. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς στον αέρα και στρώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί. Πλάθουμε τους κολοκυθοκεφτέδες μας λεπτούς και πεπλατισμένους. Τους αραδιάζουμε στο ταψί σε απόσταση για να φουσκώσουν χωρίς να κολλήσουν μεταξύ τους και ψήνουμε για 15 λεπτάκια μέχρι να φουσκώσουν και να ροδίσουν. Αυτό ήταν. Σερβίρουμε αμέσως. Και θα σας δώσω tips. Αν το μείγμα σας βγει αραιό και δεν πλάθετε, προσθέστε 1 με 2 κουταλιές φρυγανιά ή αλεύρι ακόμα μέχρι να παίξει. Σερβίρετε τους κολοκυθοκεφτέδες σας με τζατζίκι ή μια ωραία σος γιαουρτιού με λεμόνι και λάδι. Τους ταιριάζουν και θα τους κάνουν πάρα πολύ δροσερούς. Αυτά για τους κολοκυθοκεφτέδες. Φτιάξτε τους και θα με θυμηθείτε.

Ζήλο στου 99,2. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε με την καλύτερη μουσική τη πόλη να παίζει εδώ και φυσικά τα υπέροχα νέα από όλη τη χώρα. Θα σα πω για το ελληνικό νησί που ξεχώρισε η Βρετανική Express, το μυστικό του Ιωνίου με τα κατακάλανα νερά. Η Βρετανική εφημερίδα Express στρέφει το βλέμμα τη στη χώρα μα και ξεχωρίζει ένα μικρό σχεδόν κρυφό νησί του Ιωνίου. Σε μια εποχή που τα ταξίδια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, οι ταξιδιωτικέ προτάσει από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωση αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και αυτή τη φορά η Βρετανική εφημερίδα στρέφει το βλέμμα τη στην Ελλάδα και ξεχωρίζει ένα μικρό σχεδόν κρυφό νησί του Ιωνίου, το οποίο εντυπωσιάζει για τα νερά του που χαρακτηρίζονται ως τα πιο μπλε του μπλε. Ο λόγος για τους αντίπαξους, έναν προορισμό που παρότι δεν έχει τη φήμη άλλων ελληνικών νησιών, καταφέρει να κλέβει τις εντυπώσεις όσων τον επισκέπτονται. Οι αντίπαξοι βρίσκονται νότια των Παξών και κοντά στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό νησί που δεν διαθέτει αναπτυγμένες τουριστικές υποδομές, ούτε μεγάλη μόνιμη κατοίκηση, κάτι που το καθιστά ακόμη πιο αυθεντικό και παρθένο. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται αποκλειστικά διαθαλάσσης, γεγονός που προσθέτει μια αίσθηση περιπέτειας και απομόνωσης. Οι περισσότεροι επισκέπτες φτάνουν μέσα οργανωμένων εκδρομών με κραβάκια από τους Παξούς ή από την Κέρκυρα, ενώ όσοι επιθυμούν μεγαλύτερη ελευθερία μπορούν να νοικιάσουν ένα ιδιωτικό σκάφος. Η Express λοιπόν εστιάζει ιδιαίτερα στις παραλίες του νησιού, οι οποίες θεωρούνται από τις πιο εντυπωσιακές της Μεσογείου. Τα που λέτε. Οπότε, αν κανονίζετε τα ταξίδια του καλοκαιριού, γιατί όχι, αν θέλετε έτσι μια ήσυχη επιλογή, διαφορετική επιλογή, εναλλακτική επιλογή, με σούπερ καλοκαιρινή διάθεση, επιλέξτε τους αντίπαξους μέσα στις βόλτες που θα κάνετε. Και αν πάτε Παξούς σε Κέρκυρα, κάντε μια βόλτα στους αντίπαξους. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία. Αυτά που λέτε με τα νησιά μας, τα τουριστικά μας, τα καλοκαιρινά μας. Φεύγουμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο τώρα. Στα μαύρα.

Διάβλος στους 99,2 λίγο πριν κλείσουμε αυτό το ημίωρο και θέλω να μιλήσουμε για κάτι καλό, για να πάνε τα πράγματα προς το καλύτερο δηλαδή. Και αναφέρομαι στο πρόγραμμα Εξοικονομώ που είναι η τέλεια αφορμή για να φτιάξουμε επιτέλους το σπίτι μας. Ξέρετε, η πραγματική εξοικονόμηση ξεκινάει από τα κουφώματα και εδώ η επιλογή είναι μία. Εξάλκο, για κορυφαία ενεργειακή απόδοση και οικονομία επιλέξτε επιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου Εξάλκο και μειώστε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης από την πρώτη μέρα. Με λύσεις για όλα, από ενεργειακά παράθυρα και πόρτες μέχρι κάκελα και πέργολες. Επισκεφτείτε σήμερα το exalco.gr, βρείτε τον πλησιέστερο σας συνεργάτη σε όλη την Ελλάδα και δώστε στο σπίτι σας την αναβάθμιση που το αξίζει. Για το δικό σας εξοικονομώ, επιλέξτε Exalco.

0: ήξερες ότι στον Διάβλο 99,2.
1: Πολλοί είναι λάτρεις του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφεΐνη στις φλέβες τους.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Διάβλος στους 99,2.
4: Οχ, καταστροφή! Έπεσε το κινητό μου! Έσπασε! Πέθανε! Και το λάπτοπ μου πάει πιο αργά και από χελώνα!
5: Για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Ζωντανός και η συσκευή σου θα επιζήσει.
4: Μα έχω πρόβλημα! Τι θα κάνω τώρα?
5: Ώρα για ζωντανός. All About Tech. Φτιάχνουν σπασμένες οθόνες, κάνουν σέρβις σε κινητά και υπολογιστές και αν θες νέα θήκη, έχουν τις πιο cool επιλογές.

0: ζωντανός All About Tech. Αναγνωσταρά 49α, παραπλεύρος πνευματικού κέντρου στην Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 4072 40 και 6947 7614 98.
1: Δεσποινής Παπαχριστού, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
2: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε «γεια σας». Όχι, όχι, σκέτο «γεια» καλύτερα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
1: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
3: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μελανάδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27210-21621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
4: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές.
5: Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, φρέσκο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,98 το κιλό. Σάρι γαλοπούλα, καπνιστή και βραστή, 11,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Καφές λουμίδης, 194 γραμμάρια, 3,98. Ελίτ φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία 4x125 γραμμάρια, μόνο 1,48. Τέντερ χαρτί υγείας 10 ρολών 2,48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
4: Σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
6: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφή και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφή, γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-85-848 και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφή.
4: Το νιώθεις! Άρωμα σοκολάτα στον αέρα!
7: Και ευωδία σιροπιαστού που μόλις βγήκε από το φούρνο!
4: Μια πραγματική πανδεσία γεύσεων μας περιμένει!
7: Στο τσιοκολάτο, Pastry & Decor!
4: Σοκολατάκια, πάστες, τούρτες, σιροπιαστά, cheesecake, cookies, βουτήματα και χειροποίητο παγωτό!
7: Και εντυπωσιακές τούρτες για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια!
4: Τσιοκολάτο Pastry & Decor! Κάθε γλυκό πρόκληση!
7: Θα το βρεις Αριστομένους 91 στην Καλαμάτα.
4: Τσιοκολάτο Pastry & Decor.
7: Ξεκάθαρα, ώρα για γλυκό.
8: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210-26804 και 6947-9487-55.
10: Διάβλος 99,2.
11: Αχ,

Αυτός είναι ο διάβλος του 99,2. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε να μιλήσουμε για τα ζωδιάκια της μέρας. 7 του Μάη σήμερα και είναι η στιγμή η σωστή. Τι θα συμβεί σήμερα σε έναν από εσάς? Κρύε, η μέρα σε βάζει σε mood να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις. Μην κρατάς πράγματα που δεν τα θέλεις μέσα σου άλλο. Ταύρε, σήμερα κάτι σου δείχνει πως ήρθε η ώρα να αλλάξεις ρυθμό. Μη μένεις λοιπόν κολλημένος στα ίδια. Δίδυμε, η μέρα φέρνει επικοινωνία και εξελίξεις. Ένα μήνυμα μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Καρκίνε, η ημέρα αυτή σε θέλει λίγο πιο ήρεμο απέναντι σε καταστάσεις που σε πιέζουν. Δεν χρειάζεται υπερβολή. Λέοντας, σήμερα μπορείς να τραβήξεις τα βλέμματα χωρίς προσπάθεια. Εκμεταλλεύσου λοιπόν σωστά τα γεγονότα. Παρθένε, μια μικρή λεπτομέρεια σήμερα σου αποκαλύπτει περισσότερα από όσο νομίζεις. Ζυγέ, η μέρα σε βάζει σε διαδικασία να πάρεις θέση. Μην προσπαθείς να ισορροπείς τα πάντα. Σκορπιέ, το ένστικτό σου αυτή τη μέρα σε οδηγεί σωστά. Εμπιστεύσου το λοιπόν χωρίς δεύτερη σκέψη. Το ξότι άκου, η μέρα έχει κάτι νέο που σου φτιάχνει τη διάθεση. Άφησε λοιπόν χώρο για αυθορμητισμό. Εγώ και ρε, σήμερα μπορείς να οργανώσεις κάτι που είχες αφήσει πίσω. Η στιγμή είναι σωστή. Υδροχόε, μία ιδέα σήμερα μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα από όσο φαντάζεσαι. Μην την αφήσεις. Ηχθή, αυτό το πρωινό σε θέλει πιο ξεκάθαρο με τα συναισθηματικά σου. Μην τα κρύβεις άλλο, δείξτε, ειδικά στους ανθρώπους που αγαπάς. Αυτά με τα ζωδιακά και φύγαμε για μουσική και μια νέα καλλιτέχνηδα φρέσκια που τη λατρεύουμε. Ακολουθεί Μαριάννα Κατσιμίχα με το Βάλς των Ονείρων.

0: Διάβλος 99,2.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στους 99,2 μόλις ακούσαμε ένα αγαπημένο τραγούδι και φεύγουμε για θέματα ημέρας, καθώς τώρα τρέχουμε με τα Eurovisionικά μας ένα απόσπασμα 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη επιτυχημένη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή του Eurovision 2026. Δόθηκε στη δημοσιότητα εχθές με τη σκηνική παρουσία να φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Να πούμε ότι το βίντεο αποκαλύπτει μια πρώτη δυναμική εικόνα του σκηνικού σύμπαντος του Φέρτο, όπως παρουσιάζεται στη σκηνή και στη Βιέννη, προσθέτοντας μια γεύση από το ρυθμό, την αισθητική, την ενέργεια της εμφάνισης, με τη δεύτερη πρόβα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ελληνικής αποστολής. Όσοι το είδατε, νομίζω καταλάβατε ότι θα δούμε πολλά και ωραία φέτος για άλλη μια χρονιά. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι κάτι πολύ δημιουργικό αυτό που συμβαίνει και δεν είναι κακό να το συζητάμε, γιατί έχει να κάνει με μουσική, έχει να κάνει με χορό, με ωραίες στιγμές. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας για εσάς που το είδατε, γιατί έχει πολύ χρώμα, έχει πολύ ρυθμό, πολύ έντονο ρυθμό και σίγουρα αποτελεί την πρώτη τηλεοπτική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής. Οπότε μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένο, μπορεί να μην βλέπουμε ακριβώς ό,τι θα δούμε στην ημέρα του διαγωνισμού, όμως σίγουρα πήραμε μια καλή γεύση.

Διαδού στου 99,2. Εδώ είμαστε λοιπόν. Χαρά στο μικρόφωνο, Μελίνα στη μουσική. Ακούσαμε παρέα αυτό το πρωινό υπέροχες μουσικές, υπέροχα νέα και φυσικά συζητήσαμε για σούπερ θέματα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Να κλείσουμε μαζί την εβδομάδα. Παρασκευή αύριο έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα και να προτείνουμε και ωραίες βόλτες. Ωραία φαγητά, ωραία πολιτιστικά. Οπότε μείνετε εδώ και τα λέμε πάλι αύριο στις 9. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Δεν έχω αγκαλιά, μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά.
0: Και αυτό.
2: Σ' αγαπώ, πώς να ζω χωρίς εσέ.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
9: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις. Περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 501.
10: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Λαντίνι και Μακόρμικ νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Χόντα, Ρόμπιν, Γκαρντένα, Όρεγκον, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Greco Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών, Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 27 22 400 7 33.
11: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι. Ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλοβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 23 0 23 259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
12: Όταν η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Romanos Group προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονη τεχνολογία, φύλαξη για επιχειρήσεις, οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και VIP protection. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο. Romanos Group. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Πληροφορίες στο 27210 23000 και στο romanosgroup.gr.
13: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Αλλά δεν μου λες κάτι. Ξέρεις γλώσσες, ξέρεις πώς θα τους τα πεις.
2: Μωρέ, εγώ θα τους τα πω και ισπανικά και ιταλικά και εγγλέζικα μέχρι αράπικα.
1: Μπράβο.
2: Αυτοί θα με καταλάβουν όμως.
3: Διάβλος.
4: Διάβλος 99,2. Μοναδικό.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Γέλα μου, όπως και χθες γέλα μου.
0: Και αυτό.

0: ηλεκτρική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός. Έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
1: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων σε έναν χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει έναν ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 21 0 69 444 και 66 055. Κταίο Express, η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Ζημιά στο Μπαρμπρίζ. Car Crash Ηλιόπουλος. Για επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλου. Χωρίς ταλαιπωρία, μιας και αναλαμβάνουν κάθε διαδικασία για το διακανονισμό της ζημιάς από κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Car Crash Ηλιόπουλος. Γνήσια κρύσταλλα. Προηγμένα εργαλεία. Άμεση εξυπηρέτηση. Αθηνών 201. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 69 670.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του, η Παπαντής 2. Σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 27 21 0 84 002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο Μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας. Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
5: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
6: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
5: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
6: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
5: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27 21 0 87 713 και στο nikas@chromata.gr.
6: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
0: Διάβλος 99,2.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Διάβλος.
2: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη με τα

0: η ώρα, πήγε μία.
1: Διάβλος στους 99,2.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Είσαι ιδιοκτήτης ανασφάλιστου οχήματος.
7: Γιατί?
6: Δεν το χρησιμοποιείς. Κάνε προσωρινή ακινησία μέσω gov.gr.
8: Δεν ενημερώθηκες για την ανανέωση. Έχουμε φροντίσει να ενημερώνεσαι με 4 διαφορετικούς τρόπους για να μην σου συμβεί.
6: Είναι ακριβά τα ασφάλιστρα. Μύθος. Έχουμε εξασφαλίσει εκπτώσεις και ασφάλιστρα που αντέχεις να πληρώνεις.
8: Με ανασφάλιστο όχημα, ακριβά δεν είναι τα ασφάλιστρα και το πρόστιμο που θα σου επιβληθεί. Η εμπλοκή σου σε τροχαίο θα σου στερήσει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για 2 χρόνια. Αφαίρεση διπλώματος και ποινικές κυρώσεις. Σε εσένα θα συμβεί.
6: Κάλεσέ μας 27210-98444. Έλα να τα πούμε από κοντά, Φαρών 206 Καλαμάτα.
8: Δικλής. Εξειδικευμένη σύμβουλη ασφάλισης οχημάτων.
9: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χωριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
10: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγας 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 2721-090-102.
9: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
11: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να παίρνει μορφή, όταν το μπάνιο αποκτά χαρακτήρα, όταν κάθε επιφάνεια λέει τη δική της ιστορία, τότε υπάρχει μια πρόταση για να την αποτυπώσει. Πρότασης. Είδη υγιεινής και πλακίδια, έπιπλα μπάνιου υψηλής αισθητικής. Μεγάλη γκάμα σε ποιοτικά προϊόντα, άμεση διαθεσιμότητα, ετοιμοπαράδοτες λύσεις, με τιμές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Εξασφαλίζουμε την ποιότητα γιατί εισάγουμε τα προϊόντα μας απευθείας, κυρίως από ιταλικά και ισπανικά εργοστάσια, με την εμπειρία και την αξιοπιστία της Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Πρότασης. Λακωνικής 320 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-454. Πρότασης. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
12: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το σούπερ μάρκετ Βέργη για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Σούπερ μάρκετ Βέργης στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: όνομά σου πρώτα.
1: Γύλος.
0: Πώς?
1: Γύλος, κύριε Πρόεδρε.
0: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
0: Δεν σε αυτό θα γραφτεί. Γραμματέας. Γράψε. Σπανοβάγγελο Νικόλαλόπουλος Δημήτριος.
1: Όχι, όχι. Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Σπανοβάγγελο.
1: Ω, Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Σπανοβάγγελο.
1: Σπανοβάγγελο.
0: Σπανοβάγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
1: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πες με Γύλο να μην μπερδεύεις.
0: Μπερδεύομαι και με τα μάτια. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
1: Είσαι με τις συνηθίσεις, κύριε Πρόεδρε.
2: Διάβλος.
3: Διάβλος 99,2. Μοναδικός.

0: ξέρεις.
1: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
2: Το άπαχο κρέας μας κάνει καλό και γιατί περιέχει λιγότερο λίπος, αλλά και γιατί περιλαμβάνει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, όπως σίδηρο, ψευδάργυρο και σελήνιο. Είναι μόνο μερικά από τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που θα βρείτε στο άπαχο κρέας. Τι να ζητήσετε από τον κρεοπόλη? Ζητήστε του πουλερικά, κουνέλι, μοσχαρίσιο φιλέτο και ψαρονέφρι.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Διάβλος στους 99,2.
4: Αν σχεδιάζετε μετακόμιση ή χρειάζεστε αξιόπιστες μεταφορές, εμπιστευτείτε το Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις και μεταφορές παντός τύπου. Διαθέτουν γερανοφόρα οχήματα και φορτηγά με υδραυλική πόρτα για άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση. Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Πληροφορίες στο 27210 20 189, 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Γραφείο Μεταφορών. Εμπειρία, αξιοπιστία και συνέπεια δίπλα σας.

0: Service. Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Εκδόσεις κοινοχρήστων, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, αποφράξεις, συντηρήσεις δικτύων, καθαρισμοί κτηρίων, διαχείριση πολυκατοικιών. Με σύγχρονο εξοπλισμό και οικολογικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Υπεύθυνα, αξιόπιστα και οικονομικά. Ήρυδα Service. Τώρα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Τηλέφωνα 27210-58023 και 27910-26793. Ήρυδα Σέρβις. Σε απαλλάσσει από τα δύσκολα.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας.

0: Ή στα τηλέφωνα 6946 76 0251 και 6944 5928 31. Κάπα Ηλέ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
1: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20 ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27210 69 760. Διανομή δωρεάν.
2: Διάβλος 99,2.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Διάβλος 99,2. Με διαφορά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σε μια υπέροχη αίθουσα αλλά και στην προσεγμένη αυλή της, η ταβέρνα Το Χαγιάτι σας υποδέχεται με τα ωραιότερα πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας με πλούσιες μερίδες, σωστές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά από το μεσημέρι. Χρυσοστόμου Σμύρνης 14, Μαρίνα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 91 896. Για delivery παραγγελίες βρείτε το Χαγιάτι στο eFood και Volt.
3: Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το συνεργείο αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη, σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλου, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop. Ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210 82 182.
4: Αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
5: Μια φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
4: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουρέκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
5: Και από τον Θαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
4: Αφού τα ξέρεις όλα, γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζυμένο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Θαλκαφούκης.
6: Τρία καταστήματα σε Ζευγολατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Θαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
7: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αργούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@hatzaras.com.gr.
8: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
9: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
8: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε «γεια σας». Όχι, όχι, σκέτο «γεια» καλύτερα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
8: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
10: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μένουν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27 21 0 21 621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
11: Ο επαγγελματίας εμπιστεύεται μόνο τον επαγγελματία. Εργαστήριο ταχογράφων, ταξιμέτρων και περιοριστών ταχύτητας Σπύρος Δημητρίου Κουσταλούπης. Με την καλύτερη εκπαίδευση και τα τελειότερα μηχανήματα για τη σωστή επισκευή και ρύθμιση ταχογράφων, κοντέρ, ταξίμετρων, ταμιακών μηχανών ταξί και περιοριστών ταχύτητας όλων των τύπων. Στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, στη νέα είσοδο Γ14. Τηλέφωνο 2721-021-375. Με πολύχρονη εμπειρία για εγγυημένη εργασία.
12: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.
13: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους.

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

0: δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Διάβλος 99,2. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μόνο.

0: κυρίες και κύριοι σας, μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά άρχευα, κούλα μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
1: Διαβλός.
2: Διαβλός 99,2. Δεν παίζεται.

0: Διάβλος.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή extra van με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699 96 30 700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Revoil.
5: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές.
6: Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, φρέσκο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,98 το κιλό. Ψάρι γαλοπούλα, καπνιστή και βραστή, 11,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Καφές Λουμίδης, 194 γραμμάρια, 3,98. Ελίτ φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία, 4x125 γραμμάρια, μόνο 1,48. Τέντερ χαρτί υγείας 10 ρολών 2,48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
5: Σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή

0: ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Διάβλος 99,2.

diavlosfm.gr. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια τα ακούς ασταμάτητα, όπου κι αν είσαι. diavlosfm.gr. Κάνε κλικ και κόλλησε μαζί μας.

0: Ζήσεις. Διάβλος στους 99,2.
1: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χουριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
2: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγας 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 2721-090-102.
1: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
3: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
4: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
3: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
4: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
3: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 2721087713 και στο nikas.pavlachromata.gr.
4: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
5: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δεσποινής Παπαχριστού, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
8: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
7: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε «γεια σας». Όχι, όχι, σκέτο «γεια» καλύτερα.
8: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
7: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
9: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μένουν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο. Χρυσάνθο Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 2721-0-21-621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
10: Facecon Quiz Miltiadis. Ταμιακές μηχανές και λύσεις all in one. Για ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, ταχυφαγεία. Εφαρμογές ασύρματης παραγγελιοληψίας delivery και εφαρμογές για την έκδοση των τιμολογίων σας. Δείτε από κοντά όλη την γκάμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών. Facecon Miltos Quiz. Λικούργου 44, Καλαμάτα. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 του 2000 και ISO 27001 του 2015. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721086099 6943 10009 και στο facecon.gr. Facecon κάνει όλα τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα.
11: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: εγώ θα κάνω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή,
0: θα κάνω ίδρυμα.
1: Για να μπεις μέσα.
0: Όχι, ίδρυμα κοινοαφελές. Αποφάσισα να γίνω εθνικός αφεργέτης. Πώς είναι ο Λεωφόρος Συγκρός, πώς ήταν ο Βαρβάκιος Αγοράς, ο Φρανκ Ζάπας που έκανε το Ζάπιο. Θα κάνω κι εγώ το Φατσέιο.
2: Διαβλός.
3: Διαβλός 99,2. Το ραδιόφωνο σου.

0: Διάβλος 99,2.
1: Αγαπημένα τραγούδια.

0: Παύλος στους 99,2.
1: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χαλιβοαπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής.

0: Τη χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
1: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του. Η Παπαντής 2 σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 27210-84002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας. Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
2: Για μια επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά, τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210-26-804 και 69-47-94-87-55.
3: Διάβλος 99,2.

Άκουσέ μας παντού. Στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σου. Διάβλος FM.gr. Κάνε κλικ και απόλαυσε γνήσια τραγούδια με υπογραφή. Διάβλος FM.gr.

0: αυτό.
1: Μελανχολία μου, εσύ κυρία μου, σ' όλα τα δύσκολα εσένα αγκαλιάσω.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Η ώρα πήγε 4. 99,2.

0: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις, περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 501.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο, αλλά φοβάσαι τι θα σου βγει. Στη Romanos Group δεν είναι ρίσκο, είναι επιλογή. Αξιόπιστα, πλήρως ελεγμένα αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, για κάθε budget. Με δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Romanos Group. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πληροφορίες στο 27 21 0 23 000 και στο romanosgroup.gr.

0: Αλμέδα Σέρβις. Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Εκδόσεις κοινοχρήστων, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, αποφράξεις, συντηρήσεις δικτύων, καθαρισμοί κτηρίων, διαχείριση πολυκατοικιών. Με σύγχρονο εξοπλισμό και οικολογικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Υπεύθυνα, αξιόπιστα και οικονομικά. Ήριδα Σέρβις. Τώρα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Τηλέφωνα 27 21 0 58 023 και 27 91 0 26 793. Ήριδα Σέρβις. Σε απαλλάσσει από τα δύσκολα.
1: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Λαντίνι και McCormick, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Honda, Robin, Gardena, Oregon, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Greco Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών, Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 2722 400 733.
2: Δεν είναι απλώς κτίζω, είναι όλα όσα ονειρευόμαστε. Δεν είναι απλώς στέγη, είναι ό,τι μας προστατεύει. Δεν είναι απλώς χρώμα, είναι η προσωπικότητά μας. Στην Δέλτα και Κάπα Πανταζής δίνουμε μορφή στο όραμά σας. Κορυφαία, αξιόπιστα υλικά, διαθέσιμα σε μεγάλη γκάμα. Τεχνικές λύσεις, άριστες εφαρμογές για δύσκολες με απαιτήσεις κατασκευές. Προμηθευτές μας, τα καλύτερα εργοστάσια. Πελάτες μας, εσείς. Παράδοση όλων των υλικών με γερανοφόρα οχήματα. Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Λακωνικής 303, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-450 και στο pantazisdk.gr. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
3: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το Supermarket Vergi για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Supermarket Vergi στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
4: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Ναι. Πυροσβεστική εκεί.
2: Σας παρακαλώ κύριε, ελάτε γρήγορα. Πνιγόμαστε.
1: Τι θα γίνει με εσάς τα παιδιά. Πνιγόστε, φωνάτε την πυροσβεστική. Κεγόσαστε, φωνάτε την πυροσβεστική. Πέφτε σε χαράδρες, φωνάτε την πυροσβεστική. Δεν μπορεί να κατέβει το κολό γατό σας από την κολόνα. Φωνάτε την πυροσβεστική.
2: Ποιο να φωνάξουμε κύριε που πνιγόμαστε.
1: Το λιμενικό.
3: Διαβλός.
0: Διαβλός 99,2. Παίζει για σένα.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Απορώ με την καρδιά μου.
0: Και αυτό.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
0: Το άπαχο κρέας μας κάνει καλό και γιατί περιέχει λιγότερο λίπος, αλλά και γιατί περιλαμβάνει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, όπως σίδηρο, ψευδάργυρο και σελήνιο. Είναι μόνο μερικά από τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που θα βρείτε στο άπαχο κρέας. Τι να ζητήσετε από τον κρεοπόλη? Ζητήστε του ουπουλερικά, κουνέλι, μοσχαρίσιο φιλέτο και ψαρονέφρι.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Διάβλος.
3: Ενενήντα εννέα κόμμα δύο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη. Από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές.

0: Επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ, Καραπατάς Άρης και ΣΥΑΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα, Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 76 02 51 και 6944 59 28 31. ΚΑΠΑΙΛΕ, σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
1: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Όλα δικά σου, μάτια μου.
0: Και αυτό.
2: Τα λόγια είναι περιττά.
0: Και αυτό.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 5.
2: Διάβλος στους 99,2.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μερά, νύχτα, δεν έχει σημασία. Το αυτοκίνητό σου θέλει πλήσιμο τώρα. Το Was Alone είναι ανοιχτό κάθε ώρα, κάθε μέρα. Was Alone. Self-service πλυντήριο αυτοκινήτων. Διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Καθάρισε με ενεργό αφρό και τεχνολογία touchless για τέλεια αποτελέσματα. Υπερσύγχρονα μηχανήματα με εύκολη χρήση για άψογη καθαριότητα. Έμπειρο προσωπικό σε καθοδηγεί βήμα-βήμα. Was Alone στη νέα είσοδο Καλαμάτας. Εντός πρατηρίου BP Κατσαρός. Και πλένεις το αυτοκίνητό σου με επαγγελματικό εξοπλισμό μόνο σου. Πληροφορίες στο 27210 22 333.
6: Το ακούς μανάρι μου που κελαϊδάει?
7: Κελαϊδάει?
6: Μα δεν το νιώθεις καρδούλα μου?
7: Να το νιώθω.
6: Μη μου πεις ότι δεν είδες διαφορά στην απόδοση.
7: Ποια διαφορά βρε Γρηγόρη μου? Σε βλέπω και καθόλου για να δω διαφορά? Όποτε σε ψάχνω να δω κι εγώ διαφορά, στον πίτσικα μου λες ότι είσαι.
6: Μα ο πίτσικας κάνει τη διαφορά, καρδιά μου. Για εξάτμιση μόνο στον πίτσικα και άσε να λέει πιτσιρικά. Γιώργος Πίτσικας. Εξατμίσεις όλων των τύπων.
7: Και εξατμίσεις χειροποίητες βελτιωτικές.
6: Αλλά και για καταλύτες, Γιώργος Πίτσικας. Βιοτεχνικό πάρκο Καλαμάτας στο Β9. Τηλέφωνο 95883.
8: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: πως η αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Διαβλός.

0: Διάβλος 99,2. Ελληνικά τραγούδια μόνο.
1: Τα προβλήματα άρχισαν την πρώτη μέρα του γάμου. Μόνο που εγώ δεν το ήξερα. Είχα ακούσει βέβαια για ένα κερασφόρο δίποδο θηλαστικό που κυκλοφορούσε στην Ηλιούπολη, αλλά δεν ήξερα ότι ήμουν εγώ. Κάτι παράξενα τηλεφωνήματα σε περίεργες ώρες με έκαναν να υποψιαστώ. Και εκεί που ήμουν έτοιμη να το τσακώσω, βγήκαν τα κινητά, γιατρέ.
2: Διάβλος.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Τώρα η ζωή ένα αστείο πικρό. Να έχεις φύγει εσύ και να φταίω εγώ.
0: Και αυτό.
1: Μα είσαι το σημάδι στο κορμί ένα βράδυ.
0: Και αυτό.
1: Δυο νύχτες μόνο που θυμάμαι και ματώνω.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις. Big Bang. Φως, ήχος, χρώμα. Big Bang Events. Πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ. Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
0: Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα.

0: Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 69 40 17 17 61 και στο εξοπλισμοί.com. Μάραντος. Εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά.
1: Διάβλος 99,2.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Ο κόσμος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Ένα ενημερωτικό μονόλεπτο στο Διάβλο 99,2.
2: Κύριε Γαϊτάνη, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την αυξητική στήθους και σε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται η αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης.
3: Από την οπτική του πλαστικού χειρουργού, ο απότερος στόχος της αύξησης του στήθους είναι να βελτιώσει τις φυσικές αναλογίες του ασθενούς και να δημιουργήσει ένα πιο συμμετρικό, αισθητικά ευχάριστο αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει όταν οι γυναίκες είναι δυσαρεστημένες με την όψη του άδειου στήθους τους, ιδιαίτερα στο πάνω μέρος. Έχουν ασυμμετρία ανάμεσα στους μαστούς, ο ένας ή και οι δύο μαστοί δεν έχουν αναπτυχθεί φυσιολογικά ή έχουν ένα σωληνωτό σχήμα, το στήθος είναι πλήρως ανεπτυγμένο αλλά χωρίς το επιθυμητό μέγεθος μετά από εγκυμοσύνη ή μετά από αυξομοιώσεις βάρους. Η αυξητική στήθους που εφαρμόζουμε σήμερα γίνεται πιο εύκολη με τη νέα εξελιγμένη τεχνική Dual Plane σε δύο χειρουργικά πλάνα. Έχει τρία πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά η τεχνική αυτή Dual Plane. Είναι χωρίς πόνο, δίνει φυσικό αποτέλεσμα και γρήγορη επιστροφή στην εργασία μας. Άρα τώρα λοιπόν είναι δυνατόν με την καινούργια τεχνική Dual Plane χωρίς πόνο να αποκτήσουμε το στήθος που επιθυμούμε με ασφάλεια και σε προσιτό κόστος.
1: Ήταν το ενημερωτικό μονόλεπτο «Ο κόσμος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής» με τον πλαστικό χειρουργό Απόστολο Γαϊτάνη.
4: Η ώρα πήγε 6.
5: 99,2. 99,2.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφή. Και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφή. Γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 85 848. Και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφή.
2: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project. Δίνει ζωή στη στιγμή.
3: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χωριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενουλάιτ.
4: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 27 21 0 90 102.
3: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
2: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 804 και 69 47 94 87 55.
1: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κύριε Χοντρέ, εσείς δεν είστε που έχετε το εστιατόριο που ψωνίζετε στη Μισφανή?
1: Ναι, εγώ το.
0: Μπορείτε να της πείτε ότι την αγαπώ.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε προξενήτρα?
0: Όχι, αλλά έχω ακούσει ότι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι.
2: Χοντροί είναι η κεφάλα σου.
0: Σας παρακαλώ, με βρίζετε.
2: Μαζί σας σου κάνω εγώ τώρα.
0: Τι θα μου κάνεις, ρε?
2: Μαζί σας σου κάνω εγώ.
0: Τι θα μου κάνεις? Θα σε πατήσω με το αυτοκίνητο.
2: Πρέπει να πάω να φύγω τώρα και τον πελάμε αυτόν τον τρελό. Πάμε εκεί.
3: Ξεκουφιασμένο στραβάδι. Όρνιο, όρνιο.
4: Διάβλος.
5: Διάβλος 99,2. Παίζει τα αγαπημένα μας.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Θέλω να με νιώσει, να μην με προδώσει.
0: Και αυτό.
2: Ναι, είσαι η εξαίρεση. Ναι, είσαι η εξαίρεση.
0: Και αυτό.
3: Αχ, καρδιά μου, τι να σε κάνω για απόψε. Κάνε μαχαιριά την αγάπη και κόψε.
4: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
5: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αρωγούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@hatzaras.com.gr.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χαλιβοπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
9: Το νιώθεις. Άρωμα σοκολάτα στον αέρα.
10: Και ευωδία σιροπιαστού που μόλις βγήκε από το φούρνο.
9: Μια πραγματική πανδεσία γεύσεων μας περιμένει.
10: Στο τσιοκολάτο, Pastry & Decor.
9: Σοκολατάκια, πάστες, τούρτες, σιροπιαστά, cheesecake, cookies, βουτήματα και χειροποίητο παγωτό.
10: Και εντυπωσιακές τούρτες για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια.
9: Τσιοκολάτο Pastry & Decor. Κάθε γλυκό πρόκληση.
10: Θα το βρεις Αριστομένου 91, στην Καλαμάτα.
9: Τσιοκολάτο Pastry & Decor.
10: Ξεκάθαρα, ώρα για γλυκό.
11: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το σούπερ μάρκετ Βέργη για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Σούπερ μάρκετ Βέργης στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει τον οικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
12: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20 ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την

0: ποικιλία. Γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 2721069760. Διανομή δωρεάν.
1: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Αχαμηλώνουνε τα φώτα στη σκηνή.
0: Και αυτό.
1: Αχ,

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 7. Διάβλος στους 99,2.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα για Οργούλη 1. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
12: Μια φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
11: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουρέκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
12: Και από τον Θαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
11: Αφού τα ξέρεις όλα, γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζυμένο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης.
13: Τρία καταστήματα σε Ζευγολατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
11: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
14: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι, ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλοβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι, ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27-230-23-259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
15: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές.
16: Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, φρέσκο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,98 το κιλό. Ψάρι γαλοπούλα, καπνιστή και βραστή, 11,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Καφές λουμίδης, 194 γραμμάρια, 3,98. Ελίτ φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία, 4x125 γραμμάρια, μόνο 1,48. Τέντερ χαρτί υγείας 10 ρολών 2,48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
15: Σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
17: Ζημιά στο Μπαρμπρίζ.
13: Car Crash Ηλιόπουλος. Για επισκευή ή αντικατάσταση κρυστάλλου. Χωρίς ταλαιπωρία, μιας και αναλαμβάνουν κάθε διαδικασία για το διακανονισμό της ζημιάς από κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Car Crash Ηλιόπουλος. Γνήσια κρύσταλλα. Προηγμένα εργαλεία. Άμεση εξυπηρέτηση. Αθηνών 201. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721069670.
14: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: και μου ερωτά μεγάλε.
1: Διάβλος 99,2 παίζει για σένα.

0: Γρήγορα, θα το χάσουμε το παλικάρι.
1: Δηλαδή τι έχει το παλικάρι?
0: Έχει πέσει προύντα. Δεν μπορεί να σαλέψει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια του.
1: Και παλικάρι το λες εσύ αυτό? Αν ήταν έτσι τα παλικάρια, άντε άιντε.
2: Διαβλός.
3: Διαβλός 99,2.
2: Αγαπημένα τραγούδια.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Και θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια.
0: Και αυτό.
2: Δεν με παίρνει να σου πω άλλο ένα σ' αγαπώ.
0: Και αυτό.
2: Εσύ.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Και θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια.
0: Και αυτό.
2: Δεν με παίρνει να σου πω άλλο ένα σ' αγαπώ.
0: Και αυτό.
3: Εσύ

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
0: Το άπαχο κρέας μας κάνει καλό και γιατί περιέχει λιγότερο λίπος, αλλά και γιατί περιλαμβάνει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, όπως σίδηρο, ψευδάργυρο και σελήνιο. Είναι μόνο μερικά από τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που θα βρείτε στο άπαχο κρέας. Τι να ζητήσετε από τον κρεοπόλη? Ζητήστε του πουλερικά, κουνέλι, μοσχαρίσιο φιλέτο και ψαρονέφρι.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Διάβλος στους 99,2.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή έξτρα βαν με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699-96-30-700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Revoil. Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το συνεργείο αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλου, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop. Ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721082182.
7: Ο επαγγελματίας εμπιστεύεται μόνο τον επαγγελματία. Εργαστήριο ταχογράφων, ταξιμέτρων και περιοριστών ταχύτητας Σπύρος Δημητρίου Κουσταλούπης. Ντίζες, κάρτες, πιστοποιητικά και σωλήνες υψηλής πίεσης, αέρος, λαδιού, καυσίμων, air condition. Ρακόρ, μαστή, ταχυσύνδεσμη. Σπύρος Δημητρίου Κουσταλούπης. Στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, στη νέα είσοδο Γ 14. Τηλέφωνο 2721021375. Με πολύχρονη εμπειρία για εγγυημένη εργασία.
8: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
0: Διάβλος 99,2.

0: και αυτό.
1: Είπα μου μεσάνυχτα, απόγευμα πρωί.
0: Και αυτό.
2: Μετά από σένα δεν έχει μετά.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 8.
0: 99,2.

0: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις, περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 501.
1: Δοκιμάσατε πολλά. Όμως, τα εκλεκτά προϊόντα της Στυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνης συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα Pop, Σφέλα Pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνης. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Αποτρέψτε τους επίδοξους ληστές. Ασφαλίστε το χώρο σας με αξιοπιστία και υπευθυνότητα στις καλύτερες τιμές με 6 χρόνια εγγύηση. Από τη Facecon Milton Quiz, Λικούργου 44 στην Καλαμάτα. Η μεγαλύτερη έκθεση συστημάτων ασφαλείας για συναγερμό και κάμερες στη Μεσσηνία. Με 15ετή εμπειρία στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας, μπορούμε και επιλέγουμε την ιδανικότερη λύση για εσάς. Facecon Milton Quiz, Λικούργου 44 στην Καλαμάτα. Αδιαδοτημένη επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 του 2000 και ISO 27001 του 2015. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 86 0 99 και 69 43 10 009 και στο facecon.gr.
2: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χωριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
3: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 27 21 0 90 102.
2: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
4: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός. Κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός. Έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Όταν η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Romanos Group προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονη τεχνολογία, φύλαξη για επιχειρήσεις, οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και VIP protection. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο. Romanos Group. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Πληροφορίες στο 2721023000 και στο romanosgroup.gr.
7: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.